0: Αχ, να μάντα και τα ρίπε καλιάρι σβέντσι και η προγράμμα ο Ακητσίτα διορθυντσιά την κόνα που είναι και νησά καχιάν και σωτήρ. Αχ, να μάντα κόνα ντομίγκο που είναι και περικόντσια 7 δε Ιούνιο νησά ή αρή αχ, να μάντα και τσιόα πινιάτα χαλιά παρλάρι σόντσια Καστιλιάνο πε και τσιόα πε παρλαζάνε, ουέν και τσιόα πε το καϊγουάντσια. Αν και τα πούνι πάτσιν είναι ο Γιάρικο Μουχκουνά μάντα, κομαρά πασα μαϊπάτα. Η αχ, είναι λιάτα τεμπλαδερασμάντα καχιαργάνκο ή Πάλι σαν τα μάτια, ερμάνα Μαρτίνε, μοιρά και καριτσάν και βάλα σιτόλια. Σίγουραμεντε κρένε, δε καλλιγιάν τα πούνε και σαγητά. Για χιλιάτα, χερμανάντια, χερμανοσύντια, και η Ιγλέσια Νόεβε Χερουσαλήμ, παϊγονά για να παρημοτήγω, και η προγράμμα γαλλιοσύσια και ράδιο Ασερ Νέγρο Σπέχα. Άρη, παϊγονά για να παρικούνκο, νογάιγο, μονάιγο δύο παλαβράντα και έτσι, τα νέσπα, μανιέρκο, η βασκαμάντα, ορασιονέστα και ερμάνο μαχενκονάτσιο, άρη και σιλιανκότα, χιτσαντάπη και η Ιγλέσια Νόεβε Χερουσαλήμ, τα ρικουσιάν μπάριο βελέμπι. Negros pe Unión Evangélica Cristiana. Paigo na cartin chera ego ga una cama na paisitos conata, chera chimugo, Dios palabranta y upeche gnasta. Kai programa batin ki maine mandat hoyeri mucho ai como en espit hankashan ki mat iglesia ki porque kai interdenominacional mana o la pacho tu cuipa. Y mata ruego kai pacharite y ai go son ucharite y ai spa paigo na pisiana paricon con tu minister barrosen saluda igriso y na paigoriso nes pa ya. Ari que horas manta pacha o horas 60 minutos quedaré ancha por la tacha para leos en el tiempo. Imagina pasan y radio pega o se controla Z canal de televisión peor. Ari aquí en la casa en Villaigunas, Villaigunas piscarizan anuncios piscachon, ancharis puchon, audios piscarizan muecha, escribis gagles, tu carizan 776-76-936. Guamanta ponicho, Ari, papita pillo rajaron que. Guales ponicama, no te ayunay, anuncios cachan, Villaigunas cachan. Que hay programa Peartillán que mana cobra saigo chuya. mana pille con gacho radio a ser psari. Que hay programa garrantes. Hay charego pagasan iglesia Nueva Jerusalén. Charego director general que hay pino carichane. Paipun paikuna hiana painin kuan. Charego cheri chimuigo. Son muchaigo unas y paichaigo unas. Ah, que hay más cachan que hay guakichi programa. Y apurleata palares en espanishane. Aquí na manta ña opas más rigoso que cachayu paichewan y chanta pues cambiar eso chiquitanta bom y nas na paigunas cachimata yu paichewanas carichangari ña pues uyaris pa cachanguichas tu cuy monacuyan saluda y gorimuigo familia Beatriz de Vázquez y familia Vázquez y negros puyaricunapa y aquí na yata familia maipita cachanguichas leónidas rojas a ver bucha paikunata cachanguichas conare mana cancho sotispare. Al tanteo en el hecho de matar con anisajre en España, no anisajre ni, pero chaybampis, tukui, chay negros pecacunapas, palizada, matas casanguichas, hermana Martina, ninchejña, aquí en el yata, tukui, ni manto, yarimunapa, no va a casar ni pastor, elio, yancarispa, radio pica y guardia, manta, paya, paiguna, o aljarejotín con negros camas, yarigu, chayargamuigo, aquí en el yata, señal abierta, casillantas, caí, guardia pica cunapa, porongo manto, yarimuspa, tornos, Montero, Maimanto y Hermosuego, Wales Caman, no Gapso y Xancha y Manta, saluda Igor y Puecha y Man, cumpleaños Casancha y Tap, Chora de Rosa y Nueva Gari, son mucharitas y Espa, que hay programa Toba Cricharrego. Aquí en la Castanga, Proyata, Proyata, el camino de Dios, que hay música flor flórica, Namanta y Epa, Matigos. Bueno.
1: Adiós.